γοια η γοργοια. Εκεί ο ιστεκεό υπερέτασαι στον οκοπέρο η μάθαϊ.